Κάνε κι ο Κίσκε παρετά να κουμπάτσα κάνε σίγλι χωνάλα. Κουνκότσε κάνε σαν ιντιακουέ. Κουνκότσε κάνε όντσε κομ 28 μινούτος. Κουμπάτσα κάνε σίγλι χωνάλα ιντιακουέ. Περαμακές χαλεν κίνα κουμπάτσα κάνε σίγλι καχουέ.